Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 4.
2: Sunshine when she's gone.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: On the air, everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονί

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: I Feel Radio. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 6.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. Best music.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 7.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: I'm only helping him on the way back, he said. So soon, some of the one who just got here, I said, for the hostess. Don't worry, this is just a dress rehearsal. My own private.
1: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 8.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: for the rest of your life.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώθει.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: τον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: We say get dizzy day one, huh?

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose control.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 11.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: I don't know. And I don't understand.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Let's ride tonight.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Τέλης και Πάνος Δαντής στο Νεφίλ Radio. Στο Νεφίλ Radio.

0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stays on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeelRadio.gr.

0: ifeelradio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: Get up. We only play the hits.
1: Στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stales on iFillerRadio. Till 8 o'clock.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αεφίλ Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Τέλης. Stay tuned. Πάνος Τέλης. Stay tuned.

0: Ο iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 3.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα λοιπόν, Monday's Mood, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, συντονισμένη πάντα και μόνο στον iFeel Radio. 6 Ιουνίου σήμερα, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Και θα είμαστε μαζί για ένα γεμάτο δίωρο. Με πολλή μουσική, διάφορα σχόλια και ιδιαίτερες ειδήσεις. Ειδήσεις που κυρίως διαβάζουμε μέσα από το iFeelRadio.gr και fillers.gr. Ξεκινήσαμε με In Excess και Michael Hutchins. Πω, τι παιδί κι αυτός τότε. Τον θυμήθηκα έτσι τελευταία, κάπου το πέτυχε το μάτι μου σε κάποιες φωτογραφίες που έψαχνα. Όχι φωτογραφίες που είχα μαζί του, προς Θεού, έτσι. Καλά θα ήταν όμως. Λοιπόν, σε κάποιες φωτογραφίες που έψαχνα στο ίντερνετ τέλος πάντων, το βρήκα το παλικάρι και λέω κάτσε να βάλουμε και λίγο In Excess. Έχουμε χρόνια να παίξουμε.

Addicted to You λοιπόν. Και υπό τους ήχους αυτού του τραγουδιού έχω να σας αποκαλύψω τελικά πώς ξέρουμε, έχουμε μάθει τόσα χρόνια μετά, πώς λειτουργήσε η Χίλαρη Κλίντον έναντι του Μπιλ Κλίντον όταν έμαθε για τον ιδιαίτερο Λεκέ.

λοιπόν, ζεύγος Χίλαρη και Μπιλ Κλίντον, γίνεται το σούσουρο με την Μόνικα Λεβίνσκι, Λεουίνσκι, όπως θέλετε πείτε την κυρία. Έσπηρε διχόνοια στο ζευγάρι με αυτό το ιδιαίτερο μπλε φόρεμα με το λεκέ, το λεκέ. Κάποιος όμως από το πολύ κοντινό περιβάλλον του Μπιλ και συγκεκριμένα ο Γκάρι Μπάρν, ο οποίος ήταν σωματοφύλακας του Προέδρου εκείνη την εποχή, τα βγάζει όλα στη φόρα. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν ένα βιβλίο σε λίγες μέρες από σήμερα. Εμείς αποκλειστικά είχαμε κάποιες πληροφορίες μέσα από αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, τι λέει το βιβλίο? Το βράδυ λοιπόν που βγήκαν όλα στη φόρα, η Χίλαρη περιποιήθηκε, σε εισαγωγικά, τον Μπιλ κατηδίαν. Συγκεκριμένα λέει, το βράδυ τελείωσε μετά από πάρα πολλές φωνές, ένα μαυρισμένο μάτι και κάποια σπασμένα γυαλικά στο πάτωμα. Εκτός βέβαια από αυτά, υπήρχαν και άλλες αποδείξεις, τις οποίες προσπάθησαν και κατάφεραν επιτυχώς και η ομάδα του Μπιλ, αλλά και η ίδια η Χίλαρη, να υποκρύψουν, ώστε να μείνει στη φόρα μόνο το μπλε φόρεμα. Κυρία η Χίλαρη, κυρία θα έλεγα εγώ. Μπράβο της, μπράβο της. Ένα μαύρο μάτι μόνο. Πραγματικά λέει ότι ο πρόεδρος κυκλοφορούσε για καμιά εβδομάδα έτσι λίγο με μαύρο γυαλάκι εντός του λευκού οίκου. Άμα είναι για μια εβδομάδα, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, πάμε σε Phil Collins, You Can't Hurry Love. Δεν μπορείς να ξεφύγεις και από τη Μόνικα. Όλα μαζί.

Λοιπόν, τι άλλο διαβάζω. Μια φάλαινα λοιπόν κολυμπάει στα νερά της Κρήτης. Λοιπόν, οι ψαράδες λοιπόν, οι κρητικοί ψαράδες μας, είχαν την τύχη να δουν μια φάλαινα ζηφιός, έτσι λέγεται, η οποία απολαμβάνει το κολύμπι της στα ανοιχτά του Λασιθίου. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Το θηλαστικό λοιπόν αυτό έκανε βουτιές στα καταγάλανα νερά της Κρήτης, τα απολάμβανε. Όχι μόνο εμείς τα απολαμβάνουμε από τις παραλίες. Να μην απολάβει λίγο και φανελίτσα, η μικρή φαλαινίτσα. Λοιπόν, το κατέγραψαν ψαράδες της Κρήτης και ανέβασαν το βίντεο στο ίντερνετ, οπότε μπορείτε πολύ εύκολα και εσείς να το βρείτε. Υπέροχο, πάρα πολύ όμορφο, δεν είναι? Έτσι να μοιραζόμαστε τη θάλασσα και εμείς, αλλά φυσικά και τα ψάρια που τους ανήκουν. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο ιδιαίτερα μελωδικά και με μια αγαπημένη φωνή, αγαπημένη καλλιτέχνηδα και αγαπημένη φωνή. Μιλάμε για τη Whitney Houston και ένα τραγούδι που επίσης είχα πάρα πάρα πολύ καιρό να ακούσω και το πρόσθεσα έτσι στο τελευταίο ημιωράκι μας για να το χαρούμε όλοι μαζί. All the man that I need.

παραλία, κοκτέιλ και iFeel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

0: To the Moon and Back. Ένα διδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Ακούω iFeel Radio.

0: All music online.
1: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Monday's Mood, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου. Συντονισμένη πάντα και μόνο στον iFeel Radio. Λοιπόν, να πούμε γλυκές καλησπέρες στην Πιπίνα, τον Βασίλη Μπαλά, τον Γιάννη, τον Αλεξόπουλο, στον Γκάρντενερ, τον Άρη, τη Φοφό με τον Διονύση, τη Μαριάνθη και τον Απόλλωνα. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή, επικοινωνία μαζί μας, πολύ εύκολα και απλά, μέσα από τη σελίδα του iFeel Radio, δίπλα από την ένδειξη Play, υπάρχει το chat. Το πατάτε με το όνομά σας ή με ένα nickname, έρχεστε σε επαφή μαζί μας. Πάμε όμως να μην χάσουμε τα κορίτσια. Νέλι Ρόλαντ, Κέλι Ρόλαντ, συγγνώμη. Ντελίμα, πάμε να το ακούσουμε και ερχόμαστε.

Λοιπόν, τι σας έχω. Kylie Minogue, λοιπόν, ήταν το Σαββατοκύριακο στη Σύφνο. Έτσι, μπράβο. Άλλη μια ιδιαίτερα γνωστή καλλιτέχνη ενδιαφέρθηκε για την Ελλάδα και προτίμησε τη Σύφνο για να κάνει τις διακοπές της. Και όχι μόνο. Εκτός λοιπόν από τις διακοπές της, τέλεσε και τον γάμο της, παρακαλώ. Kylie Minogue λοιπόν μαζί με τον Joshua Sass παντρεύτηκε στη Σύφνο. Είχαν τον προηγούμενο Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, είχαν ανακοινώσει τον αραβόνα τους επίσημα ότι ήταν πλέον ζευγάρι και αραβωνιασμένο ζευγάρι. Αποφάσισαν λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο να τελέσουν και το γάμο τους. Ιδιαίτεροι, πολύ καλεσμένοι, κάτω από άκρα μυστικότητα, έφτασαν όλοι στο νησί, τέλεσαν το μυστήριο. Καλεσμένοι από Αμερική, από Αυστραλία, από Ηνωμένο Βασίλειο. Χαμός έγινε λοιπόν στη Σύφνο, βούλιαξε το νησί. Επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Ο Joshua Sass παρόλα αυτά ανέβασε στο Instagram ένα ποίημα του Σεφέρη, το οποίο το μετέφρασε στα αγγλικά, και δίπλα πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί του εύχονται, στο ζευγάρι εύχονται, όλα καλά, βιοναθόσπαρτα και τα σχετικά, ξέρετε. Οπότε κάπου εκεί εμείς πιάσαμε το κουτσομπολιό και λέμε οπ, τα παιδιά παντρεύτηκαν. Περισσότερες λεπτομέρειες φαντάζομαι όταν θα θέλουν και επίσημα να δώσουν την ανακοίνωση του γάμου τους και το τι συνέβη εκείνο το Σαββατοκύριακο στη Σύφνο, παρακαλώ. Λοιπόν, Christina Aguilera και Lil Kim, Can't Hold Us Down.

Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στις μικροφόνου και στην Δήμητρα, στη Ροζαλία, στη Μαριάνθη, στον Βαγγέλη και τη Μαρία που μας ακούν και είναι στο chat μας. Είπαμε πολύ εύκολα και απλά, όλοι μπορείτε να έρθετε σε γρήγορη επαφή μαζί μας μέσω του chat. Σαφώς και υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας με το Rifle Radio, αλλά εγώ σας λέω το πιο γρήγορο που εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να δω, έτσι. Λοιπόν, Melissa Etheridge, like the way I do. Αφήνουμε πίσω την κυρία για να πάρει σκητάλι κάποιος κύριος. What is love, Hadaway.

Λοιπόν, και υπό τους οίκους του Billie Jean, έχω να σας πω και δύο αθλητικά νέα. Ένα νέο μάλλον και ένα κουτσομπολιό. Λοιπόν, το νέο είναι ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι και επίσημα πλέον νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης των junior όσον αφορά το τένις. Ο Έλληνας λοιπόν Στέφανος ανανεώθηκε μάλλον κατάταξη και για πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχει Έλληνας στην πρώτη θέση. Η ελληνική σημαία λοιπόν ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου για την ITF. Επίσημα λοιπόν ο Στέφανος πρώτος στους junior. Μπράβο το αγόρι μας. Λοιπόν, κατάφερε να κατακτήσει και πάρα πολύ καλές θέσεις και στο αντρικό πρωτάθλημα, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Βέβαια, έχει χρόνο μπροστά του. Έχει πολύ, πολύ χρόνο μπροστά του. Έκανε μια φοβερή εβδομάδα στο Μιλάνο, κατά πως γράφουν αυτοί που τα ξέρουν. Ελπίζουμε και στη συνέχεια να είναι όσο το δυνατόν καλύτερος και γερός ο αθλητής μας. Και επίσης, τι έγινε στο Copa America με τον εθνικό ύμνο της Ουρουγουάης. Λοιπόν, πρώτη φορά οι διοργανωτές λοιπόν έκαναν λάθος. Έπαιζε Ουρουγουάη-Μεξικό και αντί να βάλουν τον εθνικό ύμνο της Ουρουγουάης, έβαλαν τον εθνικό ύμνο της Χιλής. Ο χαμός, μόνο αυτό έχω να σας πω. Οι παίχτες κοιτάζονταν μεταξύ τους, λένε πώς έγινε αυτό που έγινε. Εμείς τώρα να καθίσουμε προσοχή, να ακούσουμε τον ύμνο μιας άλλης χώρας. Θα μπει άραγε αργότερο ο δικός μας. Ένα μπέρδεμα απίστευτο, πρώτη φορά συνέβη αυτό, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ας το συγχωρήσουμε, μερικά λάθη είναι για να γίνονται. Λοιπόν, όπως είπαμε πάλι, τα συγχαρητήριά μας στο Στέφανο. Αφήνουμε τον Billie Jean, με αυτό τελειώνει η πρώτη μας ώρα και επανερχόμαστε πολύ πολύ δυναμικά.

0: www.highfilleradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο High Fill Radio είναι 4.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, τρίτο ημίωρο, Mondays Mood, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, συντονισμένη πάντα και μόνο στον iFeel Radio. Λοιπόν, σας έχω άλλη μια είδηση. Είπαμε, Kylie Minogue ήρθε σε Σύφνο, παντρεύτηκε, τα έκανε όλα. Έχουμε όμως κι άλλο ένα ζευγάρι, μεγάλο ζευγάρι της showbiz. Μιλάω φυσικά για David Beckham και Victoria Beckham, οι οποίοι επισκεφθήκαν και αυτή την Ελλάδα πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Επέλεξαν την Ερμιόνη για τις διακοπές τους μαζί με τα παιδιά τους. Έχουν ανεβάσει άπειρες φωτογραφίες στα προσωπικά τους Instagram και τα παιδιά και το ζεύγος. Περιχαρείς, απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Ρε παιδιά, δεν ξέρω τώρα, θα το σχολιάσω κακία λίγο, αλλά θα το πω. Όσο συμπαθής μου είναι ο David, τόσο αντιπαθής μου είναι η Βικτόρια. Πραγματικά δεν ξέρω αν την έχω δει προς σε φωτογραφία να χαμογελάει. Δεν ξέρω, αυτή η γυναίκα δεν έχει χαμογελάσει ποτέ στη ζωή της. Νομίζω ότι θα φανεί η ρητίδα. Τι να πω, δεν ξέρω. Ό,τι και να πω, κακία θα φανεί. Λοιπόν, Kelly Loggins και Danger Zone.

Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε τελικά, αυτός που χειρίζεται τα accounts διάφορων famous προσώπων πρέπει λίγο πολύ να προσέχει και τη γράφη. Λοιπόν, Peter Spiegel, λοιπόν, αρθρογράφος του Financial Times, διάβασε το τελευταίο tweet του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ο Αλέξη Τσίπρας, λοιπόν, μέσω του Twitter έδωσε τις ευχαριστίες τους και τα καλύτερα έγραψε για τους Έλληνες εφοπλιστές πλειοκτήτες που κάνουν τα καλύτερα για την εξωστρέφεια και τη δυναμικότητα και τη διορατικότητα που έχουν και το πόσο βοηθούν τη χώρα. Λοιπόν, οπότε από κάτω ο δημοσιογράφος του Financial Times έγραψε: παρακαλώ πείτε μου ποιος χειρίζεται το λογαριασμό του Twitter του πρωθυπουργού σας ή τι κάνετε στον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιος λοιπόν από κάτω το απάντησε: γιατί τα λες αυτά, ας πούμε, δηλαδή τι συμβαίνει, και γράφει: μα είναι δυνατόν ο Αλέξης να μιλάει έτσι για τους εφοπλιστές? Ο Αλέξης λέει, δεν ήταν αυτός που τους έβριζε? Φοβερό, είδες τι μπορεί να σου κάνει το Twitter. Αλλά τώρα και ο Αλέξης να μην είναι μέσα στα πράγματα, να μην έχει λογαριασμό στο Twitter, να μην γράψει και αυτό κάτι, αυτό σκέφτηκε, αυτό έγραψε. Βέβαια δεν το έγραψε ο ίδιος, αλλά είναι αυτό που λέμε. Αυτοί που σου χειρίζονται τα social πρέπει να ξέρουν γιατί θα γράψουν.

Λοιπόν, Bonnie Tyler holding out for a hero. Περιμένει τον ήρωά της, ενώ έρχονται οι Roxette, λίγο πιο επικίνδυνοι, dangerous θα μας πούνε. Εγώ θα σας θυμίσω να μπαίνετε στη σελίδα του iFeel Radio. Πάρα πολλά μουσικά κινηματογραφικά νέα ενενώνονται καθημερινά, πραγματικά καθημερινά. Miley Cyrus λοιπόν τραγουδάει I'm Your Man και σιγά σιγά βγάζει τα ρούχα της, ξεκινάει ντυμένη σαν άντρας για να καταλήξει ντυμένη αποκαλυπτικά σαν γυναίκα. Μπείτε να δείτε το βίντεο, αξίζει τον κόπο. Όσον αφορά πάρα πολλά πράγματα θα μάθετε, το νέο single της Rihanna, αν η One Direction θα επανενωθούν, ποιο θα είναι το επόμενο single της Britney Spears, διαβάζω εδώ, εξομολόγηση της Ελένα Γκόμες, χώρισαν τίτλοι τέλους για Taylor Swift και με ποιον κύριο ήτανε, γιατί εγώ δεν είχα πάρει. Πήρα χαμπάρι ότι χώρισαν. Με ποιον? Calvin Harris. Πάει το ζεύγος. Γιατί άραγε χώρισε. Nick Cave επιστρέφει με νέο δίσκο και νέα ταινία. Και ο Ρονάλντο, διαβάζω εδώ, ξαναχτυπά. Αυτή τη φορά με διαφορετικό τρόπο. Ενδιαφέρον μου ακούγεται. Πείτε να διαβάσετε, δεν σας πω πολλές λεπτομέρειες. Roxette και Dangerous. Εγώ θα σας αφήσω με αυτό.

Λοιπόν, και υπό τους ηχούς της Μπελίντα Καλάες, ήρθε η ώρα να σας πω, σύμφωνα με το Forbes, ποιες είναι οι 10 πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο. Λοιπόν, για 6η συνεχόμενη χρονιά, δυστυχώς, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Χίλαρη Κλίντον, υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ. Τρίτη θέση, Τζάνετ Γκέλεν, είναι πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας. Θα δείτε ότι όλες οι κυρίες έχουν ιδιαίτερα εξέχουσες θέσεις. Λοιπόν, Μελίντα Γκέιτς, φιλάνθρωπος και επιχειρηματίας. Στην πέμπτη θέση, Μέρι Μπάρα, διευθύνων σύμβουλος της General Motors. Κριστίν Λαγκάρτ είναι στην έκτη θέση, η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού και του Ταμείου. Στην έβδομη θέση, Σέρλι Σάντμπεργκ, και κάπως έτσι τέλος πάντων, γενική διευθύντρια του Facebook. Όγδοη θέση, Σούζαν Βάιτσκινγκ, ή κάπως έτσι τέλος πάντων, διευθύνουσα σύμβουλος του YouTube. Παρακαλώ. Ένατη θέση, Meg Whitman, η διευθύντων σύμβουλος της HP. Και στη δέκατη θέση, η Άννα Μποτίν, πρόεδρος της Ισπανικής Τράπεζας Banco Santander, ή κάπως έτσι. Πάντως, γι' αυτό το Ισπανικό, δεν το έχω με το Ισπανικό. Λοιπόν, είδατε οι γυναίκες στις πιο εξέχουσες θέσεις. Έτσι, καλά κρατεί, δεν είδα το όνομά μου μέσα και κάπως ανησύχησα. Σκέφτηκα να μην διαβάσω τη λίστα, αλλά λέω, άντε, δώσε τόπο στην οργή. Θα είμαι στην 10η θέση και απλά δεν το γράφανε. Λοιπόν, Starship, nothing's gonna stop us now. Μελωδικά θα κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο για να έρθουμε λίγο πιο rock, λίγο.

0: απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε εδροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ τη. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή. 3, 2, 1, action!

0: replay the hits.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeelRadio.gr.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Mondays μου, τελευταίο ημίωρο, συντονισμένη πάντα και μόνο στον iFeel Radio, λίγο πιο ροκίζον το τελευταίο μας ημίωρο αυτό. Να πούμε καλησπέρα και στον Θωμά και τη Μαριάνθη που συνδέθηκε στο chat μας. Καλησπέρα και στην Ροζαλία που ενεργοποιήθηκε μόλις τώρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Aerosmith και Dream On και ακολουθούν αμέσως μετά οι Whitesnake και Here I Go Again.

Λοιπόν, έπεσα πάνω σε μια είδηση αθλητικού περιεχομένου, σε γενικότερα πλαίσια βέβαια πάλι, την οποία την είδα και μου έκανε εντύπωση. Θα σα την πω γιατί μου έκανε εντύπωση. Νέες προσφυγές κατοίκων κατά του γηπέδου της ΑΕΚ, διαβάζω. Στο Συμβούλιο Επικρατείας λοιπόν προσέφυγαν δύο κάτοικοι από τη Νέα Φιλαδέλφεια για να ζητήσουν να ακυρωθεί το από 1η Τετάρτη του 2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, ώστε να δώσει την άδεια τέλος πάντων για την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ. Εν ολίγοις, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πως δύο κάτοικοι θεώρησαν ότι όλες οι μελέτες που έχουν γίνει περιβαλλοντικές για το γήπεδο είναι λάθος. Πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οπότε για άλλη μια φορά, αν δεν γίνει κάτι σύντομα, θα σταματήσουν πάλι οποιασδήποτε διαδικασίες να ξεκινήσει από το ρημαδογήπεδο πια να γίνει. Δύο, παρακαλώ. Λοιπόν, Scorpions, Born to Touch Your Feelings. Ένα υπέροχο τραγούδι.

Λοιπόν, ακούσαμε Bon Jovi και Live on a Prayer και σειραπανεί ο Alice Cooper και Hell is Living Without You. Στο chat γίνεται ένας χαμός, ετοιμάζονται να ανεβάσουν φωτογραφίες στο Facebook, έτσι όλα θα τα μαρτυρήσω. Μόλις δω τις φωτογραφίες αμέσως θα το πω.

0: στο Nightly Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFill Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
0: Ο iFill Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFillRadio.gr. Σε δροσίζει.

Μια καλοκαιρινή καλησπέρα σε όλη την παρέα του iFeel Radio. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και είσαι συντονισμένη στον αγαπημένο σας σταθμό iFeel Radio και στην εκπομπή Putting Out Fire. Το καλοκαίρι μόλις μπήκε και η εκπομπή ανοίγει με αλάτι, ήλιο, αναμνήσεις και λίγο έτσι νοσταλγικό υδρότα από συναυλίες και road trips και παραλίες φυσικά. Μια διόρυ μουσική διαδρομή την οποία ξεκινάμε αμέσως τώρα με Summer Nights από Greece. Νομίζω ότι είχε έρθει και φέτος αυτή η παράσταση Greece στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, αφιερωμένα στον αγαπημένο μας Άρη, που είναι πολύ καλοκαιρινός τύπος.

Και εδώ γίνεται λίγο γλυκανάλατο. Καλοκαιρινό γλυκανάλατο. Οπότε εμείς πάμε στο 1983 και στο άλμπουμ Fantastic. Μιλάει για εξωτικές διακοπές, κοκτέιλς και γκλάμουρ ζωή, αλλά έτσι με βρετανικό χιούμορ το κομμάτι που θα ακούσουμε. Ουσιαστικά κοροϊδεύει το υπερβολικό lifestyle των διαφημίσεων των διακοπών των 80s. Το βίντεο λοιπόν γυρίστηκε στην Ήπιζα και θεωρείται από τα πιο εμβληματικά summer clips του MTV. Το αστείο, η Wham ήθελα να είναι περισσότερο ηρωνικό από όσο το πήρε ο κόσμος. Μιλάμε για το Club Drop

όντως πολύ ωραίο βίντεο κλιπ εκεί στην πισίνα με τους Wham. Και από τις πισίνες των Wham πάμε λίγο σε ένα τραγούδι που μυρίζει ανοιχτά παράθυρα αυτοκινήτου και καλοκαιρινή ανεμελιά. 1995, In the Summertime από Shaggy, από το album Bombastic, βασίζεται στο original κομμάτι το In the Summertime του 1970 των Mank Jerry. Και όλο το κόνσεπτ είναι ζήσε το καλοκαίρι, βόλτες, χαλαρότητα, ανεμελιά. Και να πούμε επίσης ότι ο Σάγκ ήταν πρώην πεζοναύτης της Αμερικής πριν γίνει στάρ. Καλησπέρα και στη Σούλα.

Και αφού μπήκαμε επίσημα σε Summer Mood, έτσι για το πρώτο μισάωράκι, πάμε σε κάτι πιο κινηματογραφικό, πιο νοσταλγικό. Ένα καλοκαίρι που δεν ξέρεις αν ξεκινάει, αν μόλις τελείωσε. 1982 από το album New Gold Dream. Simply Minds, ρομαντικό, ατμοσφαιρικό για ανθρώπους που ψάχνουν σύνδεση κάπου μέσα στο καλοκαίρι. Πολύ ανοιχτό σε ερμηνεία. Άλλοι δηλαδή το βλέπουν ως χαμένο έρωτα, άλλοι ως νοσταλγία. Το άλμπουμ θεωρείται turning point για τους Simply Minds πριν την παγκόσμια επιτυχία του Don't Forget About Me. Οπότε εμείς πάμε να ακούσουμε το καταπληκτικό Someone Somewhere in Summertime.

Μένα μου κομμάτια των Sibley Minds. Καλησπέρα και στο Μιχάλη που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Και πάμε στο 1999 και από το άλμπουμ The Hush θα ακούσουμε τους Texas να μας πούνε το Summer Sun. Το τραγούδι μιλάει για έναν έντονο αλλά παροδικό καλοκαιρινό έρωτα, κάποιον που μπαίνει στη ζωή σου σαν καλοκαίρι και φεύγει αφήνοντας αίσθηση απώλειας και νοσταλγίας. Η τραγουδίστρια η Σαρλίν είχε πει ότι η στίχη είναι σκόπιμα ανοιχτή σε ερμηνείες. Πολλοί το διαβάζουν λοιπόν ως love song, άλλοι ως τραγούδι για απώλεια, η σχέση που δεν μπορούσε να κρατήσει. Αλλά το βίντεο κλιπ με έντονο late 90s fashion αισθητική βοήθησε πολύ την επιστροφή των Texas στα τέλη των 90s και έκανε το κομμάτι τεράστιο ευρωπαϊκό ραδιοφωνικό hit.

Καλησπέρα και στο Θάνο, που είναι Summer Sun. Και πάμε στο 1977, Rockaway Beach από Ramones, γιατί ο Τζόι Ραμόν ονειρευόταν να φύγει από τη βρώμικη Νέα Υόρκη για παραλία, το Rockaway Beach στο Queens. Είναι από τα πιο εμπορικά τραγούδια των Ramones και ίσως και το πιο χαρούμενο punk τραγούδι τους. Καλησπέρα και στην Κατερίνα μας.

Και μιας και πιάσαμε παραλία, πάμε σε μια πόλη που λιώνει από τη ζέστη. 1994, το original είναι των The Lovin' Spoonful του 1966. Μιλάμε για το Summer the City από το Joe Cocker. Οι στίχοι λένε για την ασφυκτική καλοκαιρινή ζέστη στην πόλη, η υδρότας φασαρία, αλλά και η νυχτερινή ελευθερία όταν πέφτει ο ήλιος. Ο Joe Cocker το κάνει πιο blues rock και βραχνό, σχεδόν σαν soundtrack νυχτερινής μεγαλούπολης. Καλησπέρα και στην Ελίνα μας.

Και φυσικά κανένας δεν θέλει να περάσει το summer του, το καλοκαίρι στην πόλη. Γι' αυτό εμείς πάμε στο 1984, ένα τραγούδι για ένα χαμένο έρωτα και το πώς το καλοκαίρι μένει μέσα μας σαν ανάμνηση. Ο Mike Campbellton, Tom Petty and the Heartbreakers, είχε γράψει αρχικά τη μουσική για το Tom Petty, αλλά εκείνος την απέρριψε. Και τελικά έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Don Henley. Μιλάμε για το The Boys of Summer. Και πάμε με αυτό το κομμάτι για το πρώτο μας διαλυματάκι, σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στον iFly Radio, σε λιγάκι μαζί, μη φύγει κανείς.

Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr

0: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, συντονιζόμαστε στο I feel radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα, παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.
1: 3, 2, 1, action! Do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: Ακούω I feel radio.

0: music online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο μισάωρο εκπομπής Putting Out Fire. Νάντια Χατζηχρήστου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, πάντα στον αγαπημένο σας σταθμό iFeel Radio. Και ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο από το άλμπουμ Manifesto του 1979 με Roxy Music και Dance Away, ένας χωρισμός που ο πρωταγωνιστής προσπαθεί να ξεπεράσει χορεύοντας. Ο Brian Ferry έγραψε το κομμάτι σε φάση προσωπικής και συναισθηματικής αναστάτωσης. Πολλοί θεώρησαν ότι αντικατοπτρίζει δικές του απογοητεύσεις στις σχέσεις, και αφού πω την καλησπέρα μου στον ταξιδευτή μας, τον Κώστα, στην Survivor, στην Ανθή και στο Γιάννη μας ακούν από τον Πειραιά, πάμε τώρα στον αγαπημένο μου David Bowie, 1984. Από το άλμπουμ Tonight. Ο Bowie παίζει το ρόλο ενός άντρα που κυνηγά μια μυστηριώδη γυναίκα, την Blue Jean. Είναι φλερτ, αιμονή και λίγο έτσι, πώς να το πω, κινηματογραφική φαντασίωση. Και να σας πω και ένα κουτσομπολιό, το βίντεο κλιπ είναι σχεδόν μικρού μήκους ταινία, την οποία έχει ονομάσει Jazzin' for Blue Jean, με τον Bowie σε διπλό ρόλο, και ντροπαλός τύπος αλλά και rockstar. Πάμε τον ακούσουμε.

Καλησπέρα και στην Αναστασία που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Και πάμε στο 1983, ένα κομμάτι που μιλάει για το δίλημα μοναξιά με ασφάλεια ή αγάπη με ρίσκο. Το βασικό βέβαια μήνυμα είναι ότι καλύτερα να ρισκάρεις παρά να μένεις έτσι κλειστός και μόνος. Οι φανατικοί fans των Yes είχαν σοκαριστεί, γιατί το συγκρότημα από rock legend πέρασε ξαφνικά σε πιο ραδιοφωνικό ήχο, πιο light. Παρ' όλα αυτά έγινε το μοναδικό τους νούμερο 1 στην Αμερική και μιλάμε για το Own of a Lonely Heart.

Να πούμε ότι σαν σήμερα 8 Ιουνίου του 1975 οι Talking Heads κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση ανοίγοντας τη συναυλία των Ramones σε γνωστό κλαμπ στο Manhattan.

Είμαστε 50 λεπτά μετά τις 5 και από την παράνοια των Talking Heads περνάμε σε κάτι έτσι πιο αισθησιακό, πιο σκοτεινό. Περνάμε στους Depeche Mode 1990. Οι στίχοι μιλούν για επιθυμία, πειρασμό και το να βουτάς σε κάτι που ξέρεις πως ίσως δεν σου κάνει και πολύ καλό. Και παρότι το κομμάτι αυτό ήταν B-side ενός single, οι fans το θεωρούν τόσο δυνατό που πολλοί λένε ότι άξιζε να είναι και κύριο άλμπουμ στο Violator. Πάμε να τα ακούσουμε. Sea of Sin, έτσι, θάλασσα από αμαρτίες.

Και από τους σχετικά ήρεμους Depeche Mode, Sea of Sin, πάμε σε ένα σκληρό κομμάτι κάπως. Γιατί αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα βασίζεται στην αληθινή ιστορία της δολοφονίας της Diane Edwards από τον serial killer, μιας που μιλάγαμε και το Psycho Killer προηγουμένως που ακούσαμε, Andrew Cunanan. Είναι σχεδόν έτσι μια αξιομολόγηση από την οπτική του δράστη που ακούγεται αρκετά ανατριχιαστικό. Η Unplugged εκδοχή των Therapy έκανε το τραγούδι ακόμη πιο σκοτεινό και πολλοί δεν ήξεραν ότι είναι διασκευή. Και είναι μάλιστα διασκευή από το original, δηλαδή ήταν τον Husker Du του 1983, ενώ αυτό είναι του 1995 από τους Therapy. Και με αυτό θα πάμε στο επόμενο διαλυματάκι μας, τον 6, σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στο Nightfly Radio.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί σας. Καλησπέρα στο Στέλιο και στο Θοδωρή. Και ξεκινήσαμε με Tears for the Moon, From the Moon από Conjure One μαζί με τη Sinead O'Connor. Το 2002 βγήκε αυτό το κομμάτι. Ένα τραγούδι που μιλά για απώλεια, απομάκρυνση και την αδυναμία να φέρεις πίσω κάποιον. Πολύ έτσι κινηματογραφικό, σχεδόν σαν νυχτερινή εξομολόγηση. Η φωνή της Sinead O'Connor έκανε το κομμάτι τεράστια επιτυχία και ειδικά στο ραδιόφωνο. Και αφού λοιπόν κοιτάξαμε λίγο προς το φεγγάρι, πάμε να πούμε ότι σαν σήμερα το 2009 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το 6ο στούντιο άλμπουμ των Placebo με τίτλο Battle for the Sun. Θα φτάσει μέχρι την 8η θέση των Βρετανικών Album Chart και την 51η του Billboard Independent Albums. Πάμε να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ το The Never Ending Why, το οποίο λέει το αιώνιο, είναι το αιώνιο γιατί. Γιατί συμβαίνουν πράγματα, γιατί χάνονται άνθρωποι, γιατί τελειώνουν οι σχέσεις. Ο Brian Molko είχε πει ότι πολλοί στίχοι εκείνης περίοδου γράφτηκαν σε φάση προσωπικής εξάντλησης και επανεκκίνησης όμως ταυτόχρονα. Πάμε να τα ακούσουμε.

The Never Ending Why, λοιπόν, από τους Placebo, και πάμε στο 2016 και στους Bishop Briggs. Το κομμάτι λέγεται The River. Αρχικά κυκλοφόρησε ως single και λειτουργεί σαν μεταφορά για πάθος, κάθαρση και σχεδόν αιμονική έλξη. Δεν είναι ήρεμο ποτάμι, είναι κάτι που σε παρασύρει. Το κομμάτι αυτό απογειώθηκε πριν καν βγει σε άλμπουμ. Έφτασε πολύ ψηλά στα alternative charts και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα dark pop tracks. Η Bishop Briggs άνοιγε και συναυλίες των Coldplay εκείνη την περίοδο, αλλά έκανε και μόνη της αυτή τη τεράστια επιτυχία. Πάμε να τα ακούσουμε για την Ελίνα που μας ακούει, που είναι αγαπημένο της.

είπαμε 6 χρόνια πριν, το 2010 και το άλμπουμ Νίκο Βέκα. Οι στίχοι μιλάνε για θυμό, επιβίωση και εσωτερική δύναμη, σαν μια δύσκολη μάχη απέναντι σε ό,τι σε καταστρέφει. Η frontwoman, η Volkman, είναι παντρεμένη με τον Dan Reynolds των Imagine Dragons και πολλοί γνώρισαν τους Νίκο Βέγκα από αφού το κομμάτι μπήκε σε trailer και σε video games. Μιλάμε για το κομμάτι Fury of Fury.

Καλησπέρα και στον Νικόλα μας που μπήκε τώρα στην παρέα μας και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη γιατί? Πάμε στο 2010 να ακούσουμε τους B-Sides από το album Story Without End. Μια σκοτεινή εσωτερική ένταση, ένα κομμάτι που μιλά για αιμονές, ψυχικές συγκρούσεις και συναισθηματική ασφυξία. Αγαπημένο μου κομμάτι, τρελά αγαπημένο μου, Kill, B-Sides.

Είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο τώρα από το soundtrack της ταινίας Top Gun Maverick. Οι στίχοι λένε «Κράτα μου το χέρι, θα περάσουμε μαζί τα δύσκολα». Ο Tom Cruise ήθελε τραγούδι με πραγματικό συνέστημα και όχι απλώς ένα soundtrack hit. Ένα τραγούδι λοιπόν που μοιάζει με αγκαλιά στο τέλος μια δύσκολης μέρας από τη Lady Gaga «Hold My Hand» 2022.

Και πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα, το 2011, από το άλμπουμ Nothing But The Beat. Το τραγούδι μιλάει για ανθεκτικότητα, ψυχική δύναμη και επιβίωση απέναντι σε πίεση ή συναισθηματικά χτυπήματα. Το I am Titanium είναι μεταφορά. Δεν σπάω, δεν με λυγίζεις. Πολλοί το συνδέουν με τοξικές σχέσεις, bullying ή προσωπικές μάχες. Γι' αυτό και έγινε ύμνος ενδυνάμωσης. Και με αυτό θα πάμε για το τελευταίο μας διαλυματάκι, τον 6.30, και σε λίγο και πάλι εδώ για το τελευταίο μας πισάωρο.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον I Feel Radio.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο I Feel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr.

Εδώ είμαστε και πάλι από το soundtrack του Footloose. Holding out for a hero, 1984. Αναμονή λοιπόν για κάποιον δυνατό, έναν άνθρωπο που θα εμφανιστεί την κατάλληλη στιγμή ως απομηχανής θεός. Το τραγούδι γνώρισε δεύτερη ζωή μέσω της ταινίας Shrek 2. Και σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η Bonnie Tyler στην Ουαλία, έγινε δημοφιλής δεκαετίες του 70 και του 80 με πολλά τραγούδια επιτυχίες, όπως αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Και πάμε γιατί σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε η Νάνση Σινάτρα στο Νιου Τζέρσι, είναι η κόρη του Φρανκ Σινάτρα, γνώρισε επιτυχία το 1966 με την κυκλοφορία των τραγουδιών «These boots are made for walking» που θα ακούσουμε αμέσως τώρα και τη διασκευή του «Bang Bang».

και από τη Νάνση Σινάτρα, πάμε στο 1980 και από το άλμπουμ The River. Μια σκληρή ιστορία για χαμένα όνειρα, κοινωνική παρακμή και ανθρώπους που ξεκίνησαν με ελπίδα αλλά λίγησαν. Εδώ ο The Boss, ο Bruce Springsteen, είναι σχεδόν κινηματογραφικός αφηγητής. Ο Bruce αλλάζει πάρα πολύ τους στίχους αυτού σε όλα τα live του για χρόνια. Πολλοί fans το θεωρούν από τα πιο υποτιμημένα τραγούδια του, αγαπημένο κομμάτι, Point Blank.

Και από το αφεντικό πάμε στο 1973, από το άλμπουμ About Us. Το Darling είναι ένα γλυκό πικρό, έτσι soft rock pop τραγούδι για έρωτα, αμφιβολία και συναισθηματική απόσταση. Έχει εκείνη την early 70s ρομαντική αίσθηση, σαν γράμμα σε κάποιον που απομακρύνεται, αλλά δεν έχει φύγει και εντελώς. Η Stories είναι κυρίως γνωστή για το τεράστιο hit Brother Lou του 1973 που πήγε νούμερο 1 στην Αμερική και το συγκρότημα είχε frontman τον Ian Lloyd που αργότερα έκανε solo καριέρα και συνεργάστηκε με πάρα πολλούς κλασικούς μουσικούς. Και πήγαμε στο Love Bites γιατί δεν ξέρω τι έγινε με τους... Τώρα θα το βρω.

και από τις stories πάμε στο 1987 και σε έναν έρωτα που δαγκώνει κυριολεκτικά. Το άλμπουμ είναι το Ιστέρια, ο έρωτας που πονά, εξαπατά και αφήνει σημάδια, μια από τις πιο χαρακτηριστικές power ballads των 80s. Το Ιστέρια χρειάστηκε χρόνια να ολοκληρωθεί μετά το σοβαρό ατύχημα του drummer Rick Allen που έχασε το χέρι του αλλά επέστρεψε παίζοντας με ειδικά προσαρμοσμένα drums. Μιλάμε φυσικά για Def Leppard και Love Bites.

Οι φόρνοι λοιπόν θα έρθουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο ΆΚΑ στις 27 Ιουνίου. Εισιτήρια προπολούνται βέβαια από τα tickets, δεν ξέρω από ποιο. Μπείτε να το δείτε και πάμε να τους τιμήσουμε και να ακούσουμε το Break It Up.

Και κάπου εδώ οι δύο ώρες μας φτάνουν στο τέλος τους. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Νάτια Χατζηχρήστου στην εκπομπή Putting Out Fire και στο δικό μας αγαπημένο σταθμό iFeel Radio. Σας ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μου και σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας, να ακούτε μουσική δυνατά. Πολλά φιλιά. Δεν φεύγει κανείς όμως, γιατί σε λίγο έρχεται ο Κωνσταντίνος Ρουβιθάκης για τις επόμενες δύο ώρες με το To the Moon and Back. Ich will.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Άκου, ταξίδεψε, νιώσε and enjoy responsibly.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Βρίσκεστε συντονισμένοι στον καλύτερο ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό του σύμπαντος. Στον iFeel Radio φυσικά, στο κοσμοδρόμιο του οποίου βρισκόμαστε άλλη μια Δευτέρα απόγευμα για να σας ταξιδέψουμε to the moon and back. Μουσική επιμέλεια και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης. Ξεκινάμε με τους απαραίτητους ελέγχους. Συντροφιά μας η Τουτσέλος, Wake Me Up.

Και φυσικά θα πούμε καλό μήνα, καλό καλοκαίρι επίσημα, γιατί την προηγούμενη Δευτέρα δεν είχαμε εκπομπή.

για τις προηγούμενες δύο ώρες. Συντροφιά μας κράτησε η Νάντι Χατζηχρήστου μας με το Putting Out Fire. Είμαστε πλέον on air. Όπως δείχνει και η φωτεινή νέον ταμπελίτσα μπροστά μας. Cheap Trick, I want you to want me.

Είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία συναπάτησα μπροστά μου σε κάποια βόλτα μου στα social media ενδεχομένως. Όμως νομίζω ότι είναι της ώρας. Sean Colvin, Sunny Game Home.

Όλα τα ωραία κάποια στιγμή φτάνουν στο τέλος. Έτσι και αυτή η σεζόν πλησιάζει στο τέλος της. Η σημερινή και άλλες δύο έμειναν

κατά παράδοση του σταθμού, η τελευταία εκπομπή είναι ελεύθερη. Ελεύθερη για τον παραγωγό δηλαδή. Τι λέτε την επόμενη πρώτη τελευταία εκπομπή, να την κάνουμε με δικές σας αφιερώσεις.

Ακόμα δεν ξεκίνησα με την πρόταση και ήδη καταφτάνουν τα πρώτα. Γιώργο μου, Ζορζ Πατεντού. Τον απολαμβάνουμε κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα. Συνήθως, όπως συνήθως να λέω. Θα μου κάνεις τη χάρη να το στείλει σε κάποιο άλλο social για να μπορέσω να το κρατήσω. Εδώ στο chat δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Οπότε πάμε την επόμενη Δευτέρα. Πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν με δικές σας αφιερώσεις. Θα υπάρξει και σχετικό post στο Fubu. Και όσοι ξέρετε τα social media μου και τα λοιπά, θα σας περιμένω και εκεί. Κόγκος, come with me now.

Βρε τι ωραία που τα λένε Blues Delight. If I had money. And I got so little time. Μωρέ, όλοι ξέραμε τι θα τα κάναμε, αλλά τέλος πάντων. If I had faith. Είναι σαν αυτό που λένε να γινόμουν πρωθυπουργός για μια μέρα. Και ποτέ κανείς δεν αναλογίστηκε ότι 24 ώρες δεν φτάνουν. I'd get down on my knees. Και πρωθυπουργός και πάρεδρος και απ' όλα. Μόνο εκείνος ο παππούς μαλλιάς μπορεί να κάνει κάτι σε 24 ώρες. Πολλά κάτι για την ακριβία.

καθώς διασχίζουμε τα τελευταία πέπλα της στρατόσφαιρας, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μισάωρου. Έχουμε τον Bob Dylan στο πολύ αγαπημένο Ruby Hurricane Carter. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πλέον στο αχανές διάστημα. Μη φύγει κανείς, ελάτε περισσότεροι.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω iFeel Radio.

0: Music Online.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το ifeelradio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. ifeelradio.gr

Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στις Καλλιόπες, καθώς σήμερα είναι της Αγίας Καλλιόπης, της Μάρτυρος. Για όσους εξημών το email τα έχουν πάει στρατό, όχι, δεν εννοώ αυτές τις Καλλιόπες. Και 34 πρώτα λεπτά, όπως λέει το κόκκινο ρολόι απέναντι ψηλά, και σας υπόσχομαι ότι δεν ήμασταν συνεννοημένοι με την Άντια. Είναι και από τα δικά μου αγαπημένα κομμάτια, αλλά η επανάληψη μη τερμαθήσεως. Bonnie Tyler, I Need.

Next in line, και πολύ αγαπημένο επίσης, Don't Fear the Reaper από τους Blue Oyster Cult. Ζεσταίνεστε ψυχούλες μου χειμωνάκηδες.

Μη μου ανησυχείτε καθόλου. Αριστερά μας βλέπουμε το ζωοδότη ήλιο, μπροστά μας τη σελήνη. Την πλησιάζουμε σιγά σιγά, όπως το επόμενο μισάωρο θα βρεθούμε στην σκοτεινή της πλευρά. Για την ώρα, Swans, you're not real.

Κανέναν σεισμό χθες στην Εύβοια. Και κουνηθήκαμε όλοι λίγο και εδώ στην Αθήνα. Είδατε, σήμερα σας πάω smoothly. Χωρίς αναταράξεις, χωρίς τίποτα. Δεν πιστεύω να μου έχετε παράπονο. Europe Carrie.

και περνάμε σε πιο γνώριμα, αγαπητά και παλιά μονοπάτια. Ryan Heap, Tales, για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι.

0: street's a shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dream your dream for you. And now you're
1: dreaming. Η ώρα πετάει. Εμείς πετάμε. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του μισαώρου, συμπληρώνοντας μια ολόκληρη ώρα πτήσης. Μας συνοδεύουν οι Dire Straits στο Romeo and Juliet. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το δεύτερό μας, και επιστρέφουμε για την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Μη φύγει κανεί.

0: παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Και επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον καλύτερο ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό του σύμπαντος iFeel Radio.

Είναι η μουσική εκπομπή του The Moon and Back. Μουσικές επιλογές και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης. Μπήκαμε στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης με Smashing Pumpkins 1979.

Μπήκαμε πιο δυναμικά. Θα αρχίσει ο Μίτσος μας να μαζεύει κεφάλια. Καλησπέρα Μίτσο. The Sisters of Mercy. More. Την καλησπέρα μου και στην Έλενα. Καλησπέρα και στο αφεντικό Άρη.

Two Steps Behind από Def Leppard φυσικά. Και μετά από αυτούς ακολουθούν Elysion με το Raise Me.

σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και headbanking πάνε παρέα. Ο Μίτσος μας εδώ στο chat του σταθμού ξέρει, μαζεύει κεφάλια κάθε Δευτέρα. Hardline, Fever Dreams, για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
3: Ένα 12χρονο παιδάκι βλέποντας τις ειδήσεις ρωτάει τον μπαμπά του. Μπαμπά, τι είναι πολιτική? Ο μπαμπάς που είναι φανερά ικανοποιημένος που ο γιος του δείχνει σημάδια ωριμότητας, το απαντάει με ένα παράδειγμα. Κοίταξε, παιδί μου. Μια χώρα είναι σε μια οικογένεια. Πάρε για παράδειγμα τη δική μας. Η μαμά είναι σαν την κυβέρνηση. Κανονίζει τα πάντα μέσα στο σπίτι. Εγώ, ο πατέρας, είμαι σαν το μεγάλο κεφάλαιο. Στηρίζω την οικονομία του σπιτιού. Η υπηρέτρια είναι σαν την εργατική τάξη. Κάνει όλες τις εργασίες που πρέπει να γίνει. Εσύ είσαι κοινή γνώμη που παρατηρεί τα όσα συμβαίνουν γύρω της. Τέλος, το μωρό που έχουμε σπίτι συμβολίζει το μέλλον της χώρας. Σκέψτε το όλο αυτό το βράδυ και αύριο θα συζητήσουμε για τα συμπεράσματα που έβγαλες, εντάξει? Εντάξει, μπαμπά, απαντάει ο μικρός και σκεπτικός πηγαίνει στο κρεβάτι του. Στη διάρκεια της νύχτας και ενώ σκεφτόταν τα σοφά λόγια του πατέρα του, ακούει κλάματα από την κούνια του μωρού. Σηκώνεται πάνω, πλησιάζει την κούνια και βλέπει ότι το μωρό έχει λερωθεί. Πηγαίνει στην κρεβατοκάμαρα, το πει στη μαμά του, ανοίγει την πόρτα και βλέπει μόνο τη μητέρα του στο κρεβάτι να κοιμάται. Ο πατέρας άφαντος, τον πιάνει πανικός. Από τη μισάνοιχτη πόρτα του δωματίου υπηρεσίας ακούει κάτι ύποπτο στο ρίβος. Πλησιάζει, κοιτάει και βλέπει τον πατέρα του με την υπηρέτρια στα τέσσερα. Κάγκελο μικρός. Τι να κάνω, σκέφτεται. Να ξυπνήσω τη μαμά? Θα δει τον μπαμπά με την υπηρέτρια. Να διακόψω τον μπαμπά? Ντρέπομαι. Και ποιος θα αλλάξει το μωρό? Εγώ δεν ξέρω να το κάνω. Αποφασίζει λοιπόν να κάνει την πάπια και πάει για ύπνο. Το επόμενο μεσημέρι, μετά το φαγητό, λέει ο πατέρας στο γιο. Λοιπόν, σκέφτηκες αυτά που σου είπα χτες? Και βέβαια, πατέρα, τα σκέφτηκα. Και τι συμπέρασμα έβγαλες? Όταν η κυβέρνηση κοιμάται, το μεγάλο κεφάλαιο πηδάει την εργατική τάξη, η κοινή γνώμη αδιαφορεί και το μέλλον της χώρας είναι βυθισμένο στα κακά. 3, 2, 1, action!

0: get up. We only play the hits.
1: iFilleradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Και μετά το τρίτο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, φύγαμε από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και οδεύουμε για την προσγείωση στον τρίτο βράχο από τον ήλιο, την ασπρογάλαζο καφέ γη μας. Blackstone Cherry, Blind Man, ξεκινάμε δυναμικά. Να καλησπέρισουμε στο chat του σταθμού έστω και τελευταία στιγμή τον αγαπημένο μας Βαγγέλη, τον Βαγγέλη τα μπερδέματα, κάθε Παρασκευή στις 7, όπως και τον πολύ αγαπημένο μου Νίκο Στρατηγό, κάθε Πέμπτη επίσης στις 7.

έχει καταντήσει λίγο ανέκδοτο. Οπότε βάζω μαύρο Σάββαθο. Ο Κύριος πάνω μας να μην είναι εδώ. Παρ' όλα αυτά, εμείς ακούμε μαύρο Σάββαθο. Feels good.

που σήμερα έδωσαν τελευταίο μάθημα Πανελληνίων από τα λύκεια, από τα γενικά λύκεια. Alice Cooper, Schools Out.

πάμε λίγο headbanging ακόμα, γιατί ο Μίτσος μας παραπονιέται ότι δεν του έχουμε πολλά κεφάλια ακόμα να καθαρίσει. Foo Fighters, All My Life.

Πάμε, πάμε δυνατά. Halloween. I can. I can και I paracan. Θυμίζουμε, η ερχόμενη Δευτέρα θα είναι εκπομπή με δικές σας αφιερώσεις, δικά σας τραγούδια που θα στείλετε είτε στο post που θα ανέβει αργότερα στο Facebook, είτε στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μου που γνωρίζετε. Σας περιμένω όλους, ένα με δύο κομμάτια ο καθένας καλύτερα, για να μπορώ να κάνω και την σύνδεση και την καλύτερη δυνατή επιλογή.

πρώτο τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα. Καθώς η Βάσια μας ήρθε στο στούντιο και ο φίλος μας ο Δημήτρης θα πρέπει να μαζεύει κι άλλα. Fuel won't back down.

To the Moon and Back. Ένα αντιδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Άκου, ταξίδεψε, νιώσε. And enjoy responsibly. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που για άλλη μια Δευτέρα μου κάνετε παρέα σε αυτό το διαστρικό ταξίδι. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα για την προτελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν. Μια εκπομπή που θα έχει δικές σας αφιερώσεις, τις οποίες θα μου στείλετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που γνωρίζετε και στο post στο Facebook που θα ανέβει αργότερα. Μέχρι τότε, να σας προσέχετε και να σας αγαπάτε. Κανένας δεν το κάνει καλύτερα αυτό από εσάς. Καλό σας βράδυ.

0: απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε εδροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeel Radio.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μια πολύ πολύ μεγάλη καλησπέρα σε όλους σας, όπου και βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζουμε να είστε πολύ πολύ καλά. Καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε, νομίζω. Δεν τα είπαμε, νομίζω, όχι. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά. Εμείς είμαστε πολύ καλά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία εδώ, κλείνοντας τη σεζόν μας στον iFeel μας. Και είμαστε κάπως περίεργα, η αλήθεια είναι. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο, οπότε εδώ θα είμαστε εμείς για εσάς με την καλύτερη μουσική συντροφιά. www.ifeelradio.gr. Είστε αυτή τη στιγμή εδώ συνδεδεμένοι. Μπαίνετε στο chat για να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα. chat.ifeelradio.gr. Facebook, Instagram, με όσους είμαστε φίλοι, τα λέμε από εκεί διαδικτυακά. Και εγώ είμαι η Βάσια. Κλασικά rock on demand στην παρέα σας και για αυτό το βράδυ Δευτέρας, παρεούλα μέχρι και τις 11, με πολύ rock για ακόμα ένα βράδυ Δευτέρας. Κυρίως 60s και 70s rock θα ακούσουμε απόψε, με ιδιαίτερη αναφορά στον αγαπημένο μας Frank Zappa.

Frank Zappa, λοιπόν, ένα όνομα, μία πολύ σημαντική ιστορία στην ιστορία της rock. Σίγουρα όλοι τον έχουμε ακούσει. Οι πιο ψαγμένοι όμως ροκάδες νομίζω είναι αυτοί που πραγματικά έχουν αφιερώσει χρόνο να ακούσουν τη δουλειά του και να γνωρίζουν λίγα παραπάνω πράγματα για έναν πολύ μοναδικό καλλιτέχνη, ο οποίος και κατάφερε να μπει στο Rock and Roll Hall of Fame και πραγματικά με το έργο του να αφήσει το δικό του πολύ μοναδικό και αντισυμβατικό αποτύπωμα. Προς το παρόν έχουμε μπει με King Crimson και σε λιγάκι έρχεται και ο Frank Zappa για αρχή.

Αν και από τις αντιδράσεις σας, όταν ανέβασα στα social τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής με Frank Zappa, η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα και ξαφνιάστηκα ευχάριστα, γιατί πολύ, σίγουρα περισσότεροι από όσους περίμενα εγώ, ήσασταν εκείνοι που έκαναν αντιδράσεις και χάρηκαν με αυτή την απόψινή μας θεματολογία. Πίστευω ότι λιγότεροι θα εντυπωσιαζόσασταν, αλλά πραγματικά εδώ κάνουμε εκπομπές που θέλουμε να τιμάμε και όλους, βασικά όλους τους καλλιτέχνες, όσο γίνεται να τους θυμάμαι. Και εκείνος που είναι λιγότερο γνωστοί, αλλά έχουν τόση ποιότητα στη δουλειά τους, και γι' αυτό άλλωστε είναι και το Web Radio, γι' αυτό άλλωστε είναι και ο iFeel μας. Λοιπόν, να δούμε λίγα πραγματάκια για τον Frank Zappa. Ολόκληρο το όνομά του ήταν Frank Vincent Zappa. Γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 40 και απεβίωσε το Δεκέμβριο του 93. Έζησε μόλις 53 χρόνια, αλλά το έργο του ήταν για τα χρόνια που έζησε τεράστιο, έτσι. 30 χρόνια δισκογραφική πορεία είχε. Αμερικανός λοιπόν, μουσικός, συνθέτης, τραγουδοποιός, παραγωγός, κιθαρίστας, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Όλα αυτά ήταν ο Frank Zappa, το οποίο το έργο χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συμβατικότητα, αυτοσχεδιασμό ελεύθερης μορφής, ηχητικά πειράματα, μουσική δεξιοτεχνία και σάτιρα της αμερικανικής κουλτούρας. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος που είχε περάσει πολλά και δύσκολα παιδικά χρόνια όσον αφορά το θέμα της υγείας, ήταν φιλάστερνος, πολλές κακουχίες με την οικογένειά του και όλα τα βιώματά του τα πέρασε και μέσα στην μουσική του. Σε μια λοιπόν καριέρα που είχε ένα φάσμα φασικά πάνω από 30 χρόνια, ο Zappa συνέθετε rock, pop, jazz, ορχιστρικά και συγκεκριμένα μουσικά έργα και έκανε την παραγωγή σχεδόν όλων των 60 και πλέον άλμπουμ που κυκλοφόρησε και με το συγκρότημά του, τους Mothers of Invention, συγγνώμη, αλλά και ως solo καλλιτέχνης. Ο Zappa επίσης σκηνοθέτησε και ταινίες μεγάλου μήκους και μουσικά βίντεο και σχεδίασε εξώφυλλα άλμπουμ. Θεωρείται ένας από τους πιο καινοτόμους και στιλιστικά ποικίλους ροκ μουσικούς της γενιάς του. Ως αυτοδίδακτος συνθέτης και ερμηνευτής, οι ποικίλες μουσικές επιρροές του Zappa τον οδήγησαν να δημιουργήσει μουσική που μερικές φορές πραγματικά ήταν δύσκολο να κατηγοριοποιηθεί. Δεν μπορείς να πεις να βάλεις ταμπέλα στη μουσική του, γιατί έχει και ψυχεδέλεια, παρόλο που την ψιλοσατήριζε την ψυχεδέλεια, blues rock, είχε απ' όλα. Είχε απ' όλα. Οι γνώσεις του ήταν πραγματικά πολλές.

Λοιπόν, στην εφηβεία του απέκτησε μία προτίμηση για κλασικού συνθέτε του 20ου αιώνα, όπως ο Ένκαρ Βαρέζ, ο Ιγκορ Στραβίνσκι και ο Άντων Βέμπερν, καθώς και για ρυθμική και blues μουσική της δεκαετίας των 50s. Ξεκίνησε να γράφει κλασική μουσική στο Λύκειο, παρακαλώ, ενώ παράλληλα έπεσε drums σε ρυθμικές και blues μπάντες, ενώ αργότερα στράφηκε στην ηλεκτρική κιθάρα. Frank Zappa επίσημα μόλις μπήκε.

το ντεμπούτο άλμπουμ του Ζάπα κυκλοφόρησε το 1966 και ήταν μαζί με τους Mothers of Invention, Freak Out, και συνδύασε τραγούδια σε συμβατική μορφή rock and roll με αυτοσχεδιασμούς, ηχητικά κολλάζ που δημιουργήθηκαν στο στούντιο, και συνέχισε αυτή την πειραματική προσέγγιση ανεξάρτητα από το αν η βασική μορφή ήταν η rock, η jazz ή η κλασική.

Φτύχοι που αντανακλούσαν τις απόψεις του για τις καθιερωμένες κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες, τις δομές, τα κινήματα, συχνά με χιουμοριστικό τρόπο. Ήταν ένας, ας πούμε, φανατικός επικριτής της κυρίαρχης εκπαίδευσης και της οργανωμένης θρησκείας. Και οι γονείς του, να σημειώσουμε ότι ήταν και αρκετά θρησκόληπτοι. Και έτσι ένας ειλικρινής και ένθερμος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου, της αυτομόρφωσης, της πολιτικής συμμετοχής και της κατάργησης της λογοκρισίας. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους ροκ μουσικούς της εποχής του, προσωπικά αποδοκίμαζε και σπάνια χρησιμοποιούσε ναρκωτικά και υποστήριζε την αποποινικοποίηση και τη ρύθμιση τους.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Frank Zappa ήταν ένας εξαιρετικά παραγωγικός καλλιτέχνης και κέρδισε ευρή αναγνώριση από κριτικούς αλλά και από συναδέλφους μουσικούς. Είχε κάποια εμπορική επιτυχία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, και εργάστηκε και ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης, φυσικά και το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Ειλικρινά παραμένει μια σημαντική επιρροή και σε μουσικούς και σε συνθέτες. Και αυτό που είπαμε και στην αρχή, ανάμεσα στις διακρίσεις που πήρε και που έλαβε, ήταν και η ένταξή του στο Rock and Roll Hall of Fame το 1995, καθώς και το βραβείο Grammy που κέρδισε το 1997 επί του συνόλου του έργου του. Το 2004 το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε στο νούμερο 71 στη λίστα με τους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, και το 2011 στο νούμερο 22 στη λίστα με τους 100 μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών.

Watermelon in Mr. Hay. Αυτό ακούμε αυτή τη στιγμή. Είπαμε κατευθείαν από το 1979 και πραγματικά καταλαβαίνεις ήδη από αυτό το τραγούδι και από τα προγενέστερα φυσικά και από αυτά που θα ακούσουμε και στη συνέχεια πόσο κεντρικός ήταν με την πολύ ωραία όμως θεωρώ έννοια της λέξης. Δηλαδή τώρα αυτό θέλει, παιδί μου, μία προσπάθεια η οποία του βγαίνει και αβίαστα για να συνθέσει τώρα αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Έχει jazz, έχει blues, έχει rock, έχει όλα τα καλά. Πάντα με χιούμορ έτσι έντυνε τα έργα του, τα μουσικά. Και όλο αυτό γενικώς όντως είναι και πολύ δύσκολο να το κατατάξεις σε ένα είδος. Τι μουσική έπαιζε ο Ζάπα, έπαιζε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Να πούμε ότι κυκλοφόρησε πάνω από 60 άλμπουμ όσο ζούσε και κυκλοφόρησαν επίσης και δεκάδες ακόμα μετά το θάνατό του. Θυμίζουμε ότι πέθανε το 1993 από καρκίνο. Ένα από τα πράγματα, βασικά μερικά από τα πράγματα που τον διακρίνουν σαν καλλιτέχνη και τον έκανε να ξεχωρίσει είναι το ότι πραγματικά κατάφερε μέσα από τη μουσική του να σπάσει τα όρια μεταξύ σοβαρής και δημοφιλούς μουσικής. Χρησιμοποιούσε σίγουρα πολύπλοκες συνθέσεις, ασυνήθιστους ρυθμούς και δηλαδή τώρα σε αυτό το κομμάτι δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνεις. Από τους πρώτους μουσικούς που διαχειρίστηκαν σχεδόν απόλυτα μόνοι τους την καλλιτεχνική και παραγωγική τους δουλειά και άσκησε και έντονη κοινωνική και πολιτική σάτιρα.

Joe's Garage Acts. Εκεί είναι το άλμπουμ που συμπεριλαμβάνεται το συγκεκριμένο κομμάτι που ήταν ροκ ορχιστρική όπερα. Κάπως έτσι. Ένα συνονθήλευμα μουσικών, πραγματικά δεν ξέρω, επιρροών και όλα τα καλά. Beatles για τη συνέχεια. I want to hold your hand. Και επανέρχομαι. Καλή διασκέδαση σε όλους μας. Καλή μας ακρόαση.

The Road to Babylon από Manfred Mann's The Earth Band. 1976 συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ τους The Roaring Silence, ένα τραγούδι που έχει διάρκεια περίπου 6,5 λεπτά και είναι από τα πιο προοδευτικά ατμοσφαιρικά κομμάτια που έχει βγάλει αυτό το συγκρότημα, με στίχους φυσικά που βασίζονται στις βιβλικές εικόνες της Βαβυλώνας. Φυσικά έχουμε και πολλές συμβολικές αναφορές στον πόλεμο, την εξουσία, τη φιλοδοξία.

Λοιπόν, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και ένα κομμάτι το οποίο δεν γράφτηκε εξ ολοκλήρου από την αρχή. Δηλαδή, το άνοιγμα, όπως που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, προέρχεται από τον παραδοσιακό ύμνο «Παρά τα ύδατα της Βαβυλώνας». Στοιχεία της εισαγωγής είναι εμπνευσμένα από το τραγούδι «Babylon» του Don McLean από το άλμπουμ American Pie. Και αυτή λοιπόν η ανάμιξη κλασικής, folk και βιβλικής μουσικής ήταν χαρακτηριστική του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια των 70s.

Και κάπως έτσι θα σας αφήσω σιγά σιγά για να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς, γιατί έχετε πολύ rock, 60s, 70s και πολύ φυσικά Frank Zappa για τη συνέχεια.

0: στο Nightly Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFileRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
2: Ακούω, I feel the

0: Music Online.
1: Πάει Φίλε Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFileRadio.gr. Σε δροσίζει.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πίσω στο Rock On Demand, 9 και 38 πρώτα λεπτάκια και μπήκαμε αυτή τη στιγμή με Frank Zappa και πάλι. Αυτό είναι το Peaches and Regalia κατευθείαν από το 1969 στο solo album του, συμπεριλαμβάνεται. Hot Rats. Αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ, ορόσημο της jazz rock για τον Frank Zappa.

Λοιπόν, σίγουρα ήταν πάρα πολύ αυθόρμητος και κάτι, αυτό κυρίως το βγάζει σε αυτό το κομμάτι, καλά σε πάρα πολλά, αλλά αυτό είναι μία απόδειξη πολύ τρανή για τον Frank Zappa, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είχε στην ουσία γραπτή παρτιτούρα, δηλαδή το ηχογράφησε στο στούντιο χωρίς γραπτή παρτιτούρα μπροστά του.

Frank Zappa λοιπόν έφερε ένα βασικό σετ συγχορδιών γραμμένες σε ένα κομμάτι χαρτί για να ηχογραφηθεί από το ρυθμικό τμήμα, κάτι που χρειάστηκε περίπου 10 ώρες και οι υπόλοιπες μελωδικές ενορχιστρώσεις γεννήθηκαν εξ ολοκλήρου στο στούντιο. Ενώ η ρυθμική βάση χρειάστηκε ένα κλάσμα του χρόνου, η δημιουργία και η μίξη του κομματιού απαιτούσαν πάνω από 100 ώρες δουλειάς στο στούντιο. Όσο και το τίτλο, εντάξει, παρανοϊκό παραλογισμός, είναι ξεκάθαρα Frank Zappa αυτό. Συνδυάζει τη φράση ροδάκινα με τη φράση ενρεγγέλια. Ένας όρος που θυμίζει βασιλική μεγαλοπρέπεια, και ενώ τα ροδάκινα είναι ένας παλιός όρος, pitches, αργό για το στήθος. Μπορούσε να πει κανείς ό,τι να είναι, αλλά αυτός ήταν ο Frank Zappa, γι' αυτό τον αγαπάμε και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που έχει μείνει τόσο, έτσι, είναι τόσο μοναδικός στην ιστορία της rock.

Και ένα κομμάτι να πούμε ότι ηχογραφήθηκε αρκετές φορές ξανά, ενώ έπαιξε σαν διασκευές σε πολλών καλλιτεχνών τα άλμπουμ. Και εδώ χαλαρώνουμε λίγο με τους Cream φυσικά. Would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. Και επανέρχομαι.

Αχ, και μιλάμε φυσικά για αρχές της δεκαετίας του 60. Γραμμένο από τον Bert Burns, ηχογραφήθηκε το 61 και κυκλοφόρησε το 1962 επίσημα από την Atlantic Records, ένα τραγούδι που έφτασε το νούμερο 5 στο αμερικανικό R&B chart και βοήθησε τον κύριο Solomon εδώ να καθιερωθεί ως ένας από τους πρωτοπόρους της soul μουσικής.

Θα πω την αλήθεια μου ότι μου έχει λείψει να ακούσω αυτή τη μουσική και ήταν ευκαιρία με αυτή την εκπομπή. George Duke για τη συνέχεια, Reach for it.

Εδώ πλέον βέβαια μιλάμε και για τέλη της δεκαετίας του 70, συγκεκριμένα 1977, και έγινε και η μεγαλύτερη επιτυχία του George Duke, φτάνοντας στο νούμερο 2 στο chart Hot Soul Singles στο Billboard. Και βοήθησε φυσικά και το άλμπουμ του να γίνει χρυσό.

Soul Music, η μουσική, συγγνώμη, να πούμε ότι είχε ξεκινήσει ήδη να αναδύεται στις αρχές της δεκαετίας των 60's. Εδώ φυσικά κορυφώνεται. Ένα μείγμα funk, jazz, το συγκεκριμένο κομμάτι, soul φυσικά. Ένα κομμάτι που επίσης επηρέασε πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες, ακόμα και στη hip-hop μουσική.

Και όλο το funky groovy, έτσι, αυτός ο ρυθμός αυτού του τραγουδιού, να ξέρετε ότι προέκυψε πάρα πολύ αυθόρμητα και πάρα πολύ ξαφνικά κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισής τους. Και κάπως έτσι σχημάτισαν, δημιούργησαν αυτό εδώ πέρα το ρυθμίσμα που ακούμε. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, για τη συνέχεια έρχεται ο Alice Cooper, αλλά δεν είναι ο Alice Cooper όπως εμείς τον έχουμε συνηθίσει σε αυτό το shock rock, αλλά ένας Alice Cooper πολύ διαφορετικός. Αυτό είναι το Fields of Regret. Και κάπως έτσι θα σας αφήσω για να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να μπούμε επίσημα στη δεύτερη ώρα μας εδώ στο Rock on Demand και στο iFeel μας.

Σοκ, ε. Πραγματικά, γι' αυτό μετά το γύρισε και αυτό στο σοκ ροκ. Λοιπόν, 1969 έτος κυκλοφορίας και ντεμπούτο άλμπουμ τότε για τον Alice Cooper. Feelings of Regret, κομματάρα. Με πολύ ψυχεδέλεια μέσα, Pretty's for You, ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Και επίσης ένα info πολύ ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι ότι ένας λόγος που συνδέθηκε, γιατί συνδέθηκε με το Frank Zappa, είναι ότι ο ίδιος βοήθησε να γίνει το συγκρότημα του Alice Cooper τότε ευρύτερα γνωστό.
1: All the rest of sinners rise to meet the judges.

0: παραλία, κοκτέιλ και iFeel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 10.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πίσω στο Rock on Demand με rock and roll αυτή τη φορά. www.ifilnadio.gr είστε αυτή τη στιγμή εδώ συνδεδεμένοι. Καλησπέρα σε όλους που μπήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας και έχουμε ακόμα μία ώρα στη διάθεσή μας με full rock 60s και 70s μουσική, με ιδιαίτερη αναφορά φυσικά στο Frank Zappa για απόψε.

Και είναι το Montana, όχι το Inca Roads. Μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έρχεται το Inca Roads για τη συνέχεια, αρκετά μεγάλο σε διάρκεια κομμάτι, όμως αυτό είναι σε μια φυσιολογική διάρκεια. Frank Zappa, λοιπόν, Montana κατευθείαν από το 1973 και συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ του Overnight Sensation. Ένα τραγούδι με μια σουρεάλ, θα το έλεγε κανείς. Έχει μια χιουμοριστική ιστορία και αναφέρεται σε έναν άνδρα που σχεδιάζει να μετακομίσει στη Μοντάνα και να γίνει μεγιστάνας του οδοντικού νήματος. Λοιπόν, καλλιεργώντας, λέει, οδοντικό νήμα σε ένα ράντζο, ένα κλασικό παράδειγμα των παράλογων στίχων και της σάτιρας του Frank Zappa. Εδώ δεύτερα φωνητικά να ξέρετε ότι κάνει Τίνα Τέρνερ.

Η οποία, να πούμε, Τίνα Τέρνερ, κατέβαλε υπεράνθρωπη προσπάθεια για να βγάλει αυτά τα φωνητικά, έτσι να ξέρετε. I'm gonna buy me a horse just about this big. Και επίσης, ναι μεν τραγούδησε στο κομμάτι αυτό, αλλά δεν είχε αναφερθεί στους τίτλους τέλους του αρχικού άλμπουμ. Σύμφωνα λοιπόν με μαρτυρίες από τις ηχογραφήσεις, η Τίνα ήταν περήφανη για το περίπλοκο φωνητικό μέρος και το έπαιξε για τον Ικ Τέρνερ, ο οποίος απάντησε αρνητικά και αργότερα επέμεινε να μην αναφερθούν οι τραγουδιστές. Πάντα δεν μπορώ να πω σωστά τον Ικ. Αϊκ. Ποτέ δεν τον λέω ζωστά, να ξέρετε. Λοιπόν, το Μοντάνα που ακούμε αυτή τη στιγμή έγινε και βασικό κομμάτι των συναυλιών του Φρανκ Ζάπα, ο οποίος συχνά άλλαζε στίχους, ξανά φτιάχνε τα μέρη του τραγουδιού, επέκτηνε το σόλο κιθάρας ή μετέτρεπε το τραγούδι έτσι σε πιο χιουμοριστική εκδοχή και αυτοσχεδίαζε πάρα πολύ πάνω στη σκηνή. Just me and the pygmy pony over by the dental floss. Με άλλα λόγια, πολλές ζωντανές εκδοχές του κομματιού ήταν πολύ καλύτερες από την ηχογράφηση στο στούντιο. Ο άνθρωπος έδινε ρεσιτάλ πραγματικά.

Τι κομματάρα και αυτή από τους Rolling Stones, πραγματικά, και περνάμε σε ένα υπέροχο κύκλο. Κοίτα το τραγούδι από τους The Supremes, You Can't Hurry Love, λίγο πριν το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε.

πραγματικά ακούγεται μέχρι και σήμερα και θα συνεχίσει να ακούγεται με κύρια φωνητικά της Diana Ross, παρακαλώ. Ένα τραγούδι γεμάτο ενέργεια που παίζεται και παίζότανε, παίζεται και θα παίζεται σίγουρα στα ραδιόφωνα. Πάντως έκανε και μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία.

Έρχεται και νούμερο 1 επιτυχία αυτού του γυναικείου συγκροτήματος, The Supremes. Και αργότερα το 1982 ο Phil Collins κυκλοφόρησε μια διασκευή που έφτασε επίσης στο νούμερο 1 στον Ηνωμένο Βασίλειο, συστήνοντας βέβαια το τραγούδι σε μια νέα γενιά με μια πιο μοντέρνα pop-rock

0: iFilleradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: Only play the hits.
1: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Εδώ είμαστε λίγο πριν το ρολόι μας δείξει 11 παρά 20 πίσω στο ροκοντιμάν μας και στον iFeel μας. The Twist, αυτό ακούμε αυτή τη στιγμή. Από τον Chubby Checker.

0: there, then they'll say that any show they'll interrupt. They're bringing news if it comes up. They say that if the place blows up, they will be the first to tell. Cause the boys they got downtown are working hard and doing swell. And if anybody gets the news before it hits the street, they say that no one blabs it faster. Their coverage can be beat.
1: Αυτή τη φορά όχι solo. Αυτή τη φορά μαζί με το συγκρότημά του. Mothers of Invention, κατευθείαν από το 1966 και το Freak Out. No way to delay that trouble coming every day. Και το Trouble Every Day που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι και από τα πρώτα πολιτικά, έτσι, έχει στίκους τέλος πάντων, που έχουν να κάνουν με τα πολιτικά δρόμενα. Well, I've seen the fires burning and the local people turning on the merchants and the shops who used to sell their brooms and mops and every other household. Στη γη πνευσμένη από πολιτικές αναταραχές και τον εντυπωσιασμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Λος Άντζελες. Και ο Φρανκ Ζάπα φυσικά το χρησιμοποιεί για να επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης μετατρέπουν τον πόνο σε ψυχαγωγία και πώς η κοινωνία μου βιάζει στα συνεχή άσχημα νέα διαχρονικό, θα λέγε κανείς. Το Trouble Every Day που ακούμε τοποθετείται σε ένα ενδιαφέρον σημείο στην καριέρα του Frank Zappa, επειδή είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα πρώιμα παραδείγματα του πώς ανάμιξε τη ροκ με την κοινωνική κριτική.

και γενικώς πέρα από το, όλη τη θεματολογία με την οποία καταπιάστηκε και ασχολήθηκε ο Φρανκ Ζάπα σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, γενικώς είναι και ένα από τα πρώτα ροκ τραγούδια που ασκεί ρητή κριτική στην κουλτούρα των τηλεοπτικών ειδήσεων, η οποία ήταν ακόμα σχετικά νέα εκείνη την εποχή. Πολύ πιο απλό τραγούδι, πολύ πιο σοβαρό με το συγκεκριμένο, με το συγκρότημά του σε σχέση με όταν ήταν μόνος του και κάνει τη σόλο καριέρα του. Και κομματάρα η οποία δυναμώνει και δυναμώνει.

Και κάπως έτσι, σιγά σιγά, φτάνουμε προς το τέλος του απόψινού μας Rock on Demand με Frank Zappa. Εννοείται. Και το Inca Roads.

είχε τη δική του δικαίωση να... και αυτό που πέτυχε ήταν να ερμηνευθούν έργα του από κορυφαίους καλλιτέχνες και κορυφαία σύνολα σύγχρονης μουσικής. Το άλμπουμ του, το Yellow Shark, ήταν μία προσωπική δικαίωση, γιατί έδειξε ότι το συνθετικό του έργο μπορεί να σταθεί δίπλα στη σύγχρονη κλασική μουσική. Και παρότι δεν είχε τις πωλήσεις των μεγαλύτερων rock star, η επιρροή του είναι τεράστια. Πολλοί καλλιτέχνες της prog rock αναφέρουν τον Frank Zappa ως βασική τους επιρροή.

μετρήσουμε την επιτυχία όχι μόνο σε πωλήσεις, αλλά και σε καλλιτεχνικό αποτύπωμα, η μεγαλύτερη νίκη του Frank Zappa ήταν ότι κατάφερε να κάνει ακριβώς τη μουσική που ήθελε. Δεν συμβιβάστηκε, ή και να συμβιβάστηκε, θα ήταν ελάχιστη συμβιβασμή του. Και άφησε πίσω του φυσικά έναν τεράστιο κατάλογο έργων που εξακολουθεί και να μελετάτε και να επηρεάζει μουσικούς δεκαετίες μετά το θάνατό του.

Για τις προηγούμενες δύο ώρες πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Βάσια Καραγιανοπούλου, Rock on Demand φυσικά και που αλλού στον iFeel μας, www.ifeelradio.gr. Ήσασταν αυτές τις ώρες μαζί μας εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και τα μηνύματά σας τόσο στο chat όσο και στα social. Να έχετε ένα ήσυχο και όμορφο υπόλοιπο βράδυ Δευτέρας σε μια πολύ όμορφη εβδομάδα όπως την επιθυμείτε εσείς.

όσοι θέλετε παραγγελιές, μου έχει γίνει ήδη μια παραγγελιά και θα την κάνω αφιέρωμα στους White Snake, έτσι οπότε θα έρθει σε μία από τις προσεχείς εκπομπές. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι και όλες καλά. Μεγάλο φιλί, μεγάλη αγκαλιά σε όλους.

0: κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίστε.

0: σταθμός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr. On the air.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Όταν Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose control.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι μία.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 2.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.